0: μια ημέρα ή άλλη. Σου πει και τι είναι εγώ. Με που πει και η άλλη ήταν μια μέρη. Με ρελό, θα πάρεις και η Google Pay. Είναι η Google που και πάνω ένα Google. Και μόνο είναι ήταν, μου είχε δικούλη, έχω πάρει. Γιατί είναι λένε καν μου είσαι ένα από νόμα να νέα. Ο αν είναι χάρη Google, λάβω να μου ημέρα ή άλλη. Μόνο, γιατί, λόγω του να μην έχουν μια τέλη.
1: Thank you.
0: Δεν
1: Και να σου πει ότι